0: Ισουά.
1: Pop FM.
2: Κάμε του μάνα! Ή βέγγα κομμίγα! Βάμπρος αλφιάχε παραβούς, Καρλός Σονίρος Μαϊ!